Μάι πήκας παπας, καντάζα μη δουλιάντι ο αρνίγου. Μάι πήκας παπας, καντάζα μη δουλιάντι ο αρνίγου. Sentimiento andino.